0: πια
1: στις επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: βιογραφικό σου.
1: Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
2: Είναι η μουσική σου.

0: Star 929 είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: Star 929. Star 929.
1: Βουδιά
0: στις επιτυχίες.

0: ποτέ είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Star 929.
3: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
4: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
5: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
8: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
7: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
8: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
7: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
9: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
7: Επικοινωνήστε στο 699-39-510-79.
10: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
11: Όχι καλέ, εδώ είναι Μπίμπας παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
12: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
13: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
14: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάτα.
3: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 27510 26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimulis.gr.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος, 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
4: Και έμαθες κάτι?
5: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
4: Ένας τρόπος υπάρχει να τον ξεκλειδώσουμε.
5: Ποιος?
4: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
6: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 6972339461.
7: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Klebben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
3: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
7: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520 92 403.
8: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
9: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Με άριστα προϊόντα σε
9: θερμομονωτικά,
8: ηχομονωτικά,
9: στεγανοτικά,
8: γυψοσανίδες,
9: σκεπές,
8: υδρορροές,
9: ασφαλτόπανα,
8: ηχομονωτικά,
9: κόλλες,
8: χρώματα,
9: εργαλεία, εξαρτήματα
8: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
9: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
8: Ντουροστίκ,
9: Ιζωμάτ,
8: Μαπέι,
9: Συντέκνο,
8: Πένετρον,
9: Μαρμολάιν
8: και κορυφαία χρώματα Vitex.
9: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510 24270.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
3: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752 30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
7: Τσιπόχασα ΕΒΕ Dream House.
8: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκας ΑΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
7: Τσιπόχας ΑΕΒΕ Dream House.
8: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
9: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
10: Όνομα:
11: Μπάμπης.
10: Επώνυμο:
11: Για σένα Μπάμπη Σκετό.
10: Επάγγελμα:
11: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original και γρήγορα.
12: Είμαι glass driver.
10: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
12: Είμαι Glass Drive.
13: Ασφάλεια.
11: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
14: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμης Νίκος. Καλέστε στο 2751-0-29105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
15: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο ναυπλίου επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, ναυπλίο. Τηλέφωνο 2752-091-117.
16: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-099-403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
17: Star 929. Ο πρώτος στην Ελλάδα.

0: Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

0: λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Benteniti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Μετατρέψτε τον κήπο, τη βεράντα ή το μπαλκόνι σας σε παράδεισο άνεσης και στυλ. Το Home Design ξέρει τον τρόπο. Έπιπλα κορυφαίες αισθητικής, καναπέδες για να αράξεις, κρεβάτια για να ονειρευτείς, τραπεζαρίες για να καλείς τους φίλους σου κάθε μέρα.
2: Home Design. Έπιπλα, στρώματα, διακοσμητικά, λευκά είδη, φωτιστικά, αμέτρητα είδη σπιτιού, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα, με άνετο πάρκινγκ και φυσικά online στο homepavladesign.gr.
1: Home Design φέρνει αέρα ανανέωσης.
3: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Micro Splitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-022-913.
4: Η Elite της καθαριότητας.
5: ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751-10111.
6: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
7: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752-029-497.
8: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
9: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
10: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
11: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
10: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
12: Τη μιλόπιτα φουρνού. Επική.
11: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
10: Οκ, στάση εδώ. Τελεία.
13: Κάλτι.
14: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
15: Θα κάνουμε μια στάση.
16: Καλδί, αρτοποιήματα σχίζα, με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλδί, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
17: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
18: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
19: Με άριστα προϊόντα σε
18: θερμομονωτικά,
19: ηχομονωτικά,
18: στεγανοτικά,
19: γυψοσανίδες,
18: σκεπές,
19: υδροροές,
18: ασφαλτόπανα,
19: ηχομονωτικά,
18: κόλλες,
19: χρώματα,
18: εργαλεία,
19: εξαρτήματα με τοποθέτηση. τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
18: Κέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
19: Ντουροστίκ,
18: Ιζομάτ,
19: Μαπέι,
18: Συντέκνο,
19: Πένετρον,
18: Μαρμολάιν
19: και κορυφαία χρώματα Vitex.
18: Κέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
19: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-024-270.
13: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
20: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει.
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ.
1: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
1: Τα φυτοκαθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
2: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Το ευχηθήκατε. Το κάναμε. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
6: Πατέτε το. Με φωνάζουνε Τζίνι.
5: Το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπαιρεώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
1: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60-6655.
7: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
8: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
9: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
10: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
11: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
12: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
11: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
13: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
14: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
15: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρέατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
16: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
17: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

0: επιτυχίες. Star 929.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
2: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες GOV, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
5: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
6: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
8: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
7: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
8: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
9: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
10: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
9: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
10: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
9: Και τι άλλο?
10: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές, για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
11: Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
12: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
11: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
13: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
11: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
14: Τη μιλόπιτα φουρνού. Επική.
13: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
11: Οκ, στάση εδώ. Τελεία.
15: Κάλτι.
16: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
17: Θα κάνουμε μια στάση.
18: Κάλτι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλτι, 11η, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
19: Μήπως το επαγγελματικό σου όχημα κουβαλάει μία δόση ταλαιπωρίας?
20: Δώσ' του πίσω την παλιά του δόξα.
19: Garage INC 58. Κάθε Κυριακή ανοιχτά μόνο για επαγγελματικά οχήματα. Βιολογικός καθαρισμός, πλύσιμο, detailing, κέρωμα, γυάλισμα, ξεθάμπομα φαναριών με κορυφαία προϊόντα Meguiar's Workstuff. Ραντεβού την Κυριακή στο Garage INC 58. Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 698-76-81-521.
21: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπά.

0: στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαπάτα.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
4: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
3: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
4: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
3: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
3: Επικοινωνήστε στο 699-39-5-10-79.
6: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
7: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
8: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
9: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
10: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
13: Και, έμαθες κάτι?
14: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
13: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
14: Ποιος?
13: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
15: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
16: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
15: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Λίτλ. Τηλέφωνο 27520-25333 και 6972-33-9461.
17: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
18: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
17: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς.
0: για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
19: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-024-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
20: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
21: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
22: Πατέτε το! Με φωνάζουνε Τζίνι!
21: Το Τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
23: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751-061-961 και 6955-60-6655.
24: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: αυτό.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ.
0: Παίζουν στον πρώτο Star 929.
2: Καλοκαίρι με επιτυχίες.

0: αξίζει πραγματικά. Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Όταν
1: νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Αποκτήσε εδώ σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti, 6 χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: καλοκαίρι στον Star 929.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο στη δουλειά. Star 929.
0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι. Το χειροποιεί το χαλί. Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
3: Σουτ, καλέ.
0: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν. Όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά. Με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
4: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
1: Το καθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
5: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
6: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974-868014 και στο www.napel.gr.
7: Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
8: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
9: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
8: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
10: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
11: Καφεδάκι.
10: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
11: Μισό ουζάκι.
10: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
11: Νωρίς θα φύγουμε.
10: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510-47-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
12: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου. Με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος, Λεωφόρος Ασκληπιού 16, Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
13: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
3: τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-0-22-913.
3: Η Elite της καθαριότητας.
14: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
15: Star 929.

0: 929. Ο πρώτος.
1: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
6: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
7: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
8: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρήλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Philips Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 2751026017.
9: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-022-223. Sombre Cosmetics.
10: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
11: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
10: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 2752 110 8.38.
12: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία.
13: Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
14: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
15: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752-029-497.
16: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
17: Όχι απλά καφές, Κάλντι καφές.
18: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμο και πυροσκή.
17: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
19: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
18: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
17: Οκ, στάση εδώ, τελεία. Κάλντι.
20: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
21: Θα κάνουμε μια στάση.
22: Κάλντι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Κάλντι, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
23: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Μαύρος άσπρος, εγώ και εσύ. Κοντός τεράστιος, εγώ και εσύ. Κορίτσι αγόρι, εγώ και εσύ. Μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ. Αυτός και άλλος, εγώ και εσύ. Χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
1: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
3: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
2: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
3: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
2: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
0: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
2: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
4: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299.
5: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
8: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
9: Πατέτε το! Με φωνάζουνε Τζίνι!
8: Το Τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
10: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60-6655.
8: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
11: Όνομα
12: Μπάμπης.
11: Επώνυμο
12: για σένα Μπάμπη Σκετό.
11: Επάγγελμα
12: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και Glass Driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original και γρήγορα.
13: Είμαι Glass Driver.
8: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
13: Είμαι Glass Drive.
11: Ασφάλεια.
12: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
14: επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμης Νίκος. Καλέστε στο 2751-029-105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ΑΝΤΑΣ. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
15: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
16: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
17: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
18: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
17: Με άριστα προϊόντα σε
18: θερμομονωτικά,
17: ηχομονωτικά,
18: στεγανοτικά,
17: γυψοσανίδες,
18: σκεπές,
17: υδροροές,
18: ασφαλτόπανα,
17: ηχομονωτικά,
18: κόλλες,
17: χρώματα,
18: εργαλεία, εξαρτήματα
17: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
18: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
17: Ντουροστίκ,
18: Ιζωμάτ,
17: Μαπέι,
18: Συντέκνο,
17: Πένετρον,
18: Μαρμολάιν
17: και κορυφαία χρώματα Vitex.
18: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
17: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
19: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
20: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς,

0: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: ιδανές προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
1: Το όνομά μου είναι Mix Grill.

0: Κάρβουνα. Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Να βγλύω ένα στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 2752401300.
1: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοargos.gr.
2: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
3: Καφεδάκι.
2: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
3: Μισό ουζάκι.
2: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
3: Νωρίς θα φύγουμε.
2: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 51 0 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση πρώην Κατσίρι.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 073.
4: Για μένα ας πούνε ό,τι θέλουν.
5: Για τον καφέ μου λίγα λόγια.
6: Blueberry Coffee for coffee lovers.
7: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
6: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27 52 0 23 830.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργότητα.

0: παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Star 929.
2: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

0: 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ.
1: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
3: Ταπιτό καθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
4: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
5: Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο τζαρί μας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρί μας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
6: Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτζι, από το 1969, δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του Ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Cafe. Το Ναύπλιο στα πόδια σου.
7: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες GOV, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός. Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
8: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
9: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
10: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
11: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία
12: για μια νέα ιστορία.
11: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299.
12: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
13: φταίει, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο. Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
14: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 2752-024-195.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.
2: Τα όνειρα σπάσε κομμάτια και μη σιποφέ.
0: Το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

Φουτιά στις επιτυχίες.

0: Αργολίδα.
1: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Είχαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
3: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
4: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα. Επισκευή ζαντών. Ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
5: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
6: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Γέλα μας, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Γέλα μας. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη υγιεινής.
6: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
8: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99-403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
5: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλήσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
9: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσικίσιο γάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολή.

πότε κάτι αξίζει πραγματικά. Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24

0: Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σιέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.

0: Γιατί εδώ όλα είναι στα κάρβουνα. Mix Grill στο τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίου 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275-240-1300.
1: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
4: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
5: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος. Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
6: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά.
5: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
6: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
5: Και τι άλλο?
6: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb.
7: Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
8: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
9: Η Elite της καθαριότητας.
10: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
11: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
10: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
12: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
8: Τηλέφωνο 27510-42474.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
13: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
2: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
1: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
3: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
4: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Benedetti. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ναυπλίου Άργου. Ναυπλίο.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
7: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
6: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
7: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
6: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
3: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
6: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
8: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
9: You can't make everyone happy. You aren't the Queens Burger.
8: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος, Νικηταρά 1, 27511-00500. Ναύπλιο, Πολυζωήδου 3, 27521-110-838.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
11: Τσιπόχασα ΕΒΕ Dream House.
12: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
11: Τσιπόχασα ΕΒΕ Dream House.
12: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
13: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
14: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
15: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
16: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
15: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
17: Τη μιλόπιτα φουρνού. Επική.
16: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
15: Οκ, στάση εδώ. Τελεία. Καλτι.
18: Speciality coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
19: Θα κάνουμε μια στάση.
20: Καλντι. Αρτοποιήματα Σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι. Ενδεκάτη, κέντρο ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
21: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
22: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλοι

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
1: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 9.29. Ο πρώτος.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στην ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969 δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Cafe. Το ναύπλιο στα πόδια σου.
5: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες GOV, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπόν διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
6: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
7: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου. Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752-029-497.
8: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Γκλάς για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
9: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Γέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
10: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Με άριστα προϊόντα σε
10: θερμομονωτικά,
9: ηχομονωτικά,
10: στεγανοτικά,
9: γυψοσανίδες,
10: σκεπές,
9: υδρορροές,
10: ασφαλτόπανα,
9: ηχομονωτικά,
10: κόλλες,
9: χρώματα,
10: εργαλεία, εξαρτήματα
9: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
10: Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
9: Ντουροστίκ,
10: Ιζωμάτ,
9: Μαπέι,
10: Συντέκνο,
9: Πένετρον,
10: Μαρμολάιν
9: και κορυφαία χρώματα Vitex.
10: Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
13: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
12: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
14: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
15: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
16: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
17: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιθέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944 512875 και 6948 506 180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Στις επιτυχίες.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
3: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
4: Το χειροποιεί το χαλί.
3: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
4: Καλέ.
3: Γιατί σουτ, στο Κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
4: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
5: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
6: Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο. Μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
0: Η ώρα είναι 3.
7: Μετατρέψτε τον κήπο, τη βεράντα ή το μπαλκόνι σας σε παράδεισο άνεσης και στυλ. Το Home Design ξέρει τον τρόπο. Έπιπλα κορυφαίες αισθητικής, καναπέδες για να αράξεις, κρεβάτια για να ονειρευτείς, τραπεζαρίες για να καλείς τους φίλους σου κάθε μέρα.
8: Home Design. Έπιπλα, στρώματα, διακοσμητικά, λευκά είδη, φωτιστικά, αμέτρητα είδη σπιτιού, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Με άνετο πάρκινγκ και φυσικά online στο homepavladesign.gr.
9: Home Design. Φέρνει αέρα ανανέωσης.
10: Και έμαθες κάτι?
11: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
10: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
11: Ποιος?
10: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
12: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 6972 33 94 61.
13: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
14: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
13: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
15: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
13: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
16: Τηλέφωνο 27510-42474.
13: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
17: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
16: 929.
18: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520 23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς,

0: βραδιά
1: στις επιτυχίες. Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
2: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος, τηλέφωνο 275. 26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
3: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
4: Καφεδάκι.
3: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
4: Μισό ουζάκι.
3: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
4: Νωρίς θα φύγουμε.
3: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπό νέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751-10111.
5: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
6: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
7: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
8: Όνομα.
9: Μπάμπης.
8: Επώνυμο.
9: Για σένα Μπάμπη Σκετό.
8: Επάγγελμα.
9: Driver. Αυτό όχι σκετό, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original. Και γρήγορα.
10: Είμαι glass driver.
11: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
10: Είμαι Glass Drive.
8: Ασφάλεια.
9: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
12: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμης Νίκος. Καλέστε στο 27510-29105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
13: Πήγαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
14: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
15: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530 22 108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
0: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
4: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος.
16: Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
17: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά.
18: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
17: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
18: Και τι άλλο?
17: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb.
19: Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
20: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sanfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sanfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
21: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
22: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλοι.

0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

μέσα στον πρώτο. Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Εγώ και εσύ. Μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ. Κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ. Κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ. Μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ. Αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ. Χέρι με χέρι. Καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά. Ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Η ώρα είναι 4.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
7: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
8: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
9: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
8: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
9: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
8: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
10: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
8: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
12: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
13: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Τον παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-22-22-3. Sombre Cosmetics.
14: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
15: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
16: Blueberry Coffee. For coffee lovers.
17: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
16: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 2752023830.
18: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
19: Μήπως το επαγγελματικό σου όχημα κουβαλάει μία δόση ταλαιπωρίας?
20: Δώσ' του πίσω την παλιά του δόξα.
19: Garage INC 58. Κάθε Κυριακή ανοιχτά μόνο για επαγγελματικά οχήματα. Βιολογικός καθαρισμός, κλείσιμο, detailing, κέρωμα, γυάλισμα, ξεθάμπομα φαναριών με κορυφαία προϊόντα Meguiar's Workstuff. Ραντεβού την Κυριακή στο Garage INC 58. Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 698-76-81-521.
21: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-0-22-913.
22: Η Elite της καθαριότητας.
23: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγουδί.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: 9.29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ,
1: γιατί σουτ, στο Κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
1: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
4: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
5: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Με άριστα προϊόντα σε
5: θερμομονωτικά,
4: ηχομονωτικά,
5: στεγανοτικά,
4: γυψοσανίδες,
5: σκεπές,
4: υδρορροές,
5: ασφαλτόπανα,
4: ηχομονωτικά,
5: κόλλες,
4: χρώματα,
5: εργαλεία, εξαρτήματα
4: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
5: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
4: Ντουροστίκ,
5: Ιζωμάτ,
4: Μαπέι,
5: Συντέκνο,
4: Πένετρον,
5: Μαρμολάιν
4: και κορυφαία χρώματα Vitex.
5: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
6: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου.
7: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία
8: για μια νέα ιστορία.
7: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299.
8: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας
7: έχουν πάντα γεύση.
9: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
10: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
11: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
10: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
11: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
12: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
13: Για Λαμάς, Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού. Κλιματισμός. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Αντλίες θερμότητας. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες. Λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου. Πέλετ ή βιομάζας. Συστήματα επεξεργασίας νερού. Φίλτρα από σκληριντές. Υδραυλικά είδη. Είδη γηινής.
14: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
15: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο. Είναι η Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι. Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού?
16: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Philips Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
17: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Εβελίνα Κατσιάκου. Γιώργος Δενέζης. Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών. Με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
18: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπίου 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
8: Μπήκαμε λάθος. Να, θα μας μαλώσουνε.
9: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
10: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 2753-022-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
11: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
12: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
13: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
14: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
15: You can't make everyone happy. You aren't the Queens Burger.
14: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 27 52 110 8:38.
16: Το όνομά μου.

0: βουνά. Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275-240-1300. Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
1: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
2: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανόψωμο και πυροσκή.
1: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
3: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
2: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
1: Οκ, στάση εδώ, τελεία,
0: κάλτι. Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
4: Θα κάνουμε μια στάση.
5: Καλντι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλντι, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 2752-097-666. Follow us on Instagram.
6: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιση.

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Γιατί μισέ μου το όνομά σου πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει.
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου.
0: Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες.
1: Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας.
0: Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου.
1: Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα.
0: Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη.
1: Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377.
0: Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Η αξία του, πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες, μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπουλείο Τζαρίμας. Ασήμι, χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρίμας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
3: Είναι ψυχές στο χρόνο που γυρίζουν.

0: πρωινό στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σχέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
2: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
3: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
2: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
4: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
5: Τηλέφωνο 27510-42474.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
6: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 929.
1: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: 9.29. Ο πρώτος.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ,
1: γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
1: Το καθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
2: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
3: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χαίρουμε χέρι, καρδιά με καρδιά, όλου του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
4: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
5: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
8: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Benteniti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργους.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
15: Καφεδάκι.
14: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
15: Μισό ουζάκι.
14: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
15: Νωρίς θα φύγουμε.
14: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510-47-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
16: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Allerg Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας, με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
1: Η ελίτ της καθαριότητας. Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail.
15: Εκυπώ καφέ Ray από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar, River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου.
17: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγούδι.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: σας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
1: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
4: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάκου. Γιώργος Δενέζης. Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
5: Star 929.

πείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Star 929.
2: Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει.
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Βέστην, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
3: Το χειροποιεί το χαλί.
2: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της!
3: Καλέ!
2: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
3: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
4: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
5: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το όνομά μου

0: βουνά. Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Να φπλίω ένα στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 2752401300.
1: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλοι

0: Μάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929.

0: 8.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αληθινό. Ίσως να σε τ' άλλο μου μισώ, και χωρίς εσένα εγώ δεν ζω.
0: Παίζουν στον πρώτο Star 929.

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
3: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
2: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 2752 110 18.38
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σιέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
5: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
6: Καφεδάκι.
5: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
6: Μισό ουζάκι.
5: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
6: Νωρίς θα φύγουμε.
5: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κυβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
7: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κυβερίου.
8: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
9: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
8: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
11: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
12: Τηλέφωνο 27510 42474.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
13: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
14: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάρκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: Γιατί εδώ όλα είναι στα κάρβουνα. Mix Grill στο τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275-240-1300.
1: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιση.

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Στην ακτή μια ούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969, δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Cafe. Το ναύπλιο στα πόδια σου. Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγουδί.

Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη.

προσγείτης τα πόλα διάσει να έχεις χώρο να μείνεις και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: 9.29. Ο πρώτος. Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα.
1: Κοίτα στα μάτια μου που λένε και εσύ μου λες ψεμάτα λένε.
0: Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
2: Star 929.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 9. Καλοκαίρι με επιτυχίες. Star 929. Δυνάμωσε το.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους, η Ευτέρπιλη

0: Μάκης Κατσάνη.
1: Γιατί μισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 29.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
3: Ναι. Βαλεντίνο. Non-stop.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Στην Ακτή Μιαούλη, απέναντι από τον Μπούρτσι, από το 1969 δεν χρειάζεται συστάσεις. Κοντογιώργος Καφέ. Καφές, ποτό, κοκτέιλ, φαγητό με την καλύτερη θέα. Το σημείο αναφοράς του ναυπλίου. Κοντογιώργος All Day Καφέ. Το ναύπλιο στα πόδια σου.
2: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
3: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
2: Σιέλο. Resto Cafe Bar.
3: Rooftop culture starts here.
2: Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
4: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγουδί.

Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: 29. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα. Βαλεντίνο.

9.29. Κάνε ad. Τον πρώτο. Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δενέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.

0: Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγούδι.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιση.

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που

0: 9-29. Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 9-29. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες. Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.
2: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929. Είναι το καλοκαίρι σου.
1: Είναι η μουσική σου.

0: Καλοκαίρι με επιτυχίες.
1: Star 929. Δυνάμωσε το.
2: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω.

0: 29.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.